Κι η αβαγγελή γορία και τα βακιωρία. Αβαγγελή γορία και τα βακιωρία. Αρε κανά μα πε, αρε κανά μα πε, αλάβα ουχάει και. Αρε κανά μα πε, αλάβα.